0: να του χεστείν. Ήρθε σπόρα ζένι. Να μου δείτε το. Τα χεστή σπίβα με ανοίγουν ασνελάκι. Βίτε το πρέγκο.
1: Νο.
0: Πότε μπούνε με σελάκι να βδάλε.
1: Τακ, ζάσιετε δι. Ελάξτε, ελάξτε.
0: Για το τομπρίτο.
1: Για κοιε πρίμα.
0: Αντέξα
1: σε δύο. Για μπουρβάζ χαλάκι. Τακ, τακ, τακ. Αδό το γεώνοτα.
0: Βίτε ψημοχλάκι. Κόμε.